0: Να πάλε, κάτσε και μούρωσε σου πάνω από το τραπέζι. Αν ο πάνω να πάμε και καρτερούμε στα πλάσματα.
1: Δεν πάω πού ποτέ.
0: Άτε πάλε να αρκέψει το φιολί του κάτω. Έκαμε μας 100 τεμπίσια ο κουμπάρος. Χαρτώνει την κόρη του και να μην πάμε. Τάραξε λαλό σου.
1: Είναι να μου γυρεύκω εγώ και να πάω.
0: Για αντίθηκες και είπες να πάμε. Για πάλε μετάνωσες.
1: Αντράπηκα που μου μάσε τον κουμπάρος. Μα τώρα λαλό ήταν να πάω.
0: Επία και γιο και στολίστηκα παρά και το φουστάνι μου το τσινούρκο. Δίκλα, δίκλα πάνω να δούμε. Εγκαλόν το φουστάνι που έραψα.
1: Άις με ρε γενέκα ήσυχον, άις με. Εν ξέρω γιο που φουστάνια. Α, Παναγιά.
0: Μα τι έχεις ρε γιέ μου για να στεναζείς μέρα νύχτα μπιονέ σου. Δόξα σοι ο Θεός με καράφια έχουμε να φοηθούμε πως ένα πατήσου με λίρες για να φοηθούμε πως ένα παίζουν που την αξία τους. Άντε, λάμνε να πάμε να δεις ήρθασιν και ξένη που τη Λεμεσό, που τη χώρα. Άντε.
1: Δεν θέλω να δω κανένα. Εγώ ταλέπορο στο χάρο γκάστερο.
2: Κουμπάρε Χαράλαμπε, είσαι έσω.
0: Ενέσω κουμπάρε, έλα κόπιασε. Έλα, έλα να δεις τα χάλια μας.
2: Άντε κουμπάρε μου, είπες μου ενάρτη και πάλι κάθεσαι για μέ και του συντίζεσαι.
1: Δεν μπορώ κουμπάρε, είμαι άρρωστος.
0: Ο γιατρός είπε πως δεν έχεις τίποτε.
1: Αχ, εν έχω ζάβαλε μου.
2: Ω, ένα μου κακοφανή κουμπάρε αν δεν έρθεις. Εν και χαρτώνω κάθε μέρα την κόρη μου. Ούλον το χορκόν ήρθε και ένα σωρό ξένη. Και σου γείτονας μου, φίλος μου καρδιακός και κουμπάρος μου και να μην έρθεις. Όχι, έγινε.
1: Να σου ζήσουν κουμπάρι. Μα με παρεξηγάς. Αφού την κατάσταση μου ξέρεις. Εν είμαι καλά ο γέριμος, εν είμαι. Σκέφτομαι σε ποιο γιατρό να πάω πιο.
2: Μα αφού γύρισες τους ούλους κουμπάρε.
1: Είναι τούτο που σκέφτομαι τώρα. Πού να πάω. Κι αν μπορώ να φατσίσω.
0: Α, δεν και ξέρεις κουμπάρε. Άκουσε πως για να γεννεί ένας γιατρός θέλει έξοδα πολλά και ευάρτηκε να τους τα πληρώσει. Θιά τους τα με τις δράσες. Και εκείνη λαλούν του, δεν έχεις τίποτε. Τούτος ο τελευταίος που πήγαμε προχτές, λαλεί του, μόνος σου θα γιάνεις. Πάλε τίποτε. Θέλει το φάρμακο το θαυματουργό που να το γιάνει.
2: Μα δηλαδή κουμπάρε, ήβρες καλή να φορμή πως είσαι άρρωστο και με δουλειά κάνεις πιο με τίποτε. Με έξω βγαίνεις με τίποτε. Είναι τα κατάσταση του.
0: Μαράζει και πάλι μαράζει.
1: Να πάω έξω. Για Ευρώπη, για Αμερική. Έχει γιατρούς καλούς ποτζί.
0: Ήρκα η καθούμενη κόφτη μεγάλα ντάτια. Να σηκωθείς αύριο να πιάσεις τη τσάπα στον νόμο.
2: Μια στιγμή καλέ, μια στιγμή. Τώρα που αθυμήθηκα, έχει ένα φίλο ο γαμπρός μου που σπουδάζει γιατρός. Και ήρθε στα χαρτώσα. Να πάω να το φέρω να δούμε.
0: Μα ποιος είναι η κουμπάρε.
2: Κίνος κουμέρα, με τα γυαλιά, ο ψηλός, κίνος ο λεβέντης.
0: Μα κατάλαβες. Έχει κανέναν εγώ.
2: Κίνον το παιδί κουμέρα, το καλοντημένο, που κρατά και μια τσαντούα, όπου πάει λαλή παίρνει και τα εργαλεία της γιατρικής του, για να του βρέθουνται σε ώραν περίσταση. Κατάλαβες.
0: Α, ναι, τσίνον το παιδί, με τα γιαγιά, έλεγε.
1: Μα ποιος κουμπάρει, ποιος εν τούτος. Σπουδάζει, είπες, αμα εμένα γιατρή με δίπλωμα και με καμαζάφτη. Και τούτος ακόμα σπουδάζει, ήνταν που ξέρει.
2: Μα σπουδάζει, κουμπάρε μου, διότι εν πολλά πανεπιστήμια αποτέλειωσε. Και συνεχίζει, διπλώματα έχει πολλά τούτος. Αφού τέλειωσε, ξέρω εγώ, πόσα πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλα της Αμερικής και τώρα να πάει πάλι, δεν ξέρω, για στην Ασία, για στην Αφρική.
0: Ναι, να μην έχουμε τσίνι παράπονο.
1: Παναγία μου, κουμπάρε, Παναγία μου, είστε έσω σου έτσι γιατρός και μου το λαλείς το σύνορα.
2: Να πάω να σου το φέρω, άραγε.
1: Κουμπάρε μου, στο Θεό και στα σέρκα σου. Κρέμεται η ζωή μου που πάνω σου. Γλίωρα, γλίωρα φώναξε.
3: Κουμπάρε, Χαραλαμπέ. Εμποδά ο κουμπάρος ο Γλιώρης. Γεια σας.
0: Καλώς το.
4: Φάν τον τόπο να σε βρουν, κουμπάρε.
2: Ίσα πάω τώρα.
1: Γλίωρα, κουμπάρε, για όνομα του Θεού.
2: Καλά.
0: Κάτσε, κουμπάρε Παναγιώτη. Να πεταχτώ μια στιγμή και γιος να έρθω. Άκουσες, κουμπάρε Γλιώρη.
4: Άντε κουμπάρε, πάμε και σου στα χαρτώσια.
1: Κάτσε κουμπάρε μου, κάτσε ώσπου να έρθουν να μου κάνεις λίγη παρέα.
2: Μα ένας ακόμα κουμπάρε.
1: Επία κουμπάρε μου, επία.
2: Πού επίες κουμπάρε.
1: Εχάθηκα κουμπάρε που τον κόσμο.
2: Εχάθηκες, νταϊόδωρος εδάμε.
1: Όχι, είμαι τελειωμένος. Σβήστε με που το χάρτη.
2: Μα καλά, αν οι γιατροί ήταν που σου λαλούν.
1: Ήταν που να μου πουν του μαύρου και του σκοτεινού. Επία παθολόγους, επία καρδιολόγους, επία οφθαλμογιατρούς, επία οδοντογιατρούς, επία χειρούργους. Τίποτε. Καμιά θεραπεία. Πιάνει με μια σκέψη και μια ζάρι και φαίνεστε μου να σπάσει κεφαλή.
4: Κανένα φάρμακο, ναι, σου δώκασε, κουμπάρε.
1: Φάρμακα, φάρμακα. Ήπια κότσινα, κίτρινα, πράσινα, βένετα, άσπρα, μαύρα, πορτοκαλιά. Ήπια φάρμακα για το στομάχι, για τους νεφρούς, για το βλαντζί, για το σηκώτη, για τη χολή, για τα έντερα, για την καρκιά, για την κεφαλή, για την πίεση, την υποπίεση, τους ρευματισμούς, τα άλατα, τη ζάχαρη.
4: Ε, όχι, κουμπάρε, έκαμε στο κορμί σου φαρμακείο.
1: Δίαιτες πάλι. Απαναία μου. Τι ανητά, όχι. Γιαχνιστά, όχι. Όσπρια, όχι. Καφέν, όχι. Τσιάρον, όχι. Ποτόν, όχι. Και έχω και τις αϊπνίες. Έντσι μου. Ρε αμάν, μετρώ που το έναν ως τα χίλια και πάλι ξαναμετρώ και πάλι ξαναμετρώ. Τίποτα. Γυρίζω που τη μια, γυρίζω που την άλλη. Ύπνος έμου έρχεται.
4: Περίεργο. Τόσοι ιατροί και να μην βρουν την αιτία.
1: Απερπιστήκαν ποιον και γίνει κουμπάρε μου και νύψαν τα σέρκα τους. Εσυστήσαν μου ένα γιατρό και είπα μου, μόνον γίνος μπορεί να με κάνει καλά.
4: Εντά γιατρός.
1: Σε ένα ψυχογιατρό.
4: Α, δηλαδή, ήταν που θεραπεύκει τούτος.
1: Τη ψυχή. Είπα μου, πας και η ψυχή σου. Καλό, πράγματα τούτα.
4: Και είναι που σου είπε τούτος.
1: Είπε μου, μόνος μου ένα θεραπευτό. Εγκαταλείψαμε, κουμπάρε, ούλη στο έλεος του Θεού. Έχω την αρρώσκια της εποχής, κουμπάρε μου.
4: Την αρρώσκια της εποχής.
1: Ναι.
4: Μα θέλεις να πεις, κουμπάρε μου, έχεις την αρρώσκια του μακαρίτη.
1: Ού, Παναγία μου, όχι, κουμπάρε μου, μεν το πεις. Μεν μου λαλείς μακαρίτες. Μη κακό μου, μη κακό μου. Εν άλλη αρρώσκια μου εμένα. Εν άλλη.
4: Ποια είναι η καλό.
1: Άγχος. Έχω άγχος, κουμπάρε μου.
4: Άγχος.
1: Ναι.
4: Είναι τα πράγματα εν τούτο.
1: Καλό. Εξανάκουσε σου έτσι πράγμα. Άγχος.
4: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ώσπου πάμε και γερνούμε, νέα πράγματα ακούμε.
1: Είναι τούτο που κλαίω και σκοτώνουμε ο κακομάζαλος.
4: Και εξέ μου, κουμπάρε, ένταλος νόθεις.
1: Ένταλος να σου το πω, κουμπάρε μου. Ένταλος να σου το πω. Σκουλίζει με ένα πράγμα και θωρώ τα ούλα μαύρα.
4: Ούλα.
1: Ναι.
4: Θέλεις να πεις τώρα θωρείς τα μαύρα. Δίκλα έξω, κουμπάρε. Ο ουρανός είναι μαύρος.
1: Κατά μαύρος.
4: Πε μου, ναι. Το φως σου εξέτασες το καλά. Αν μπαζε τα μάτια σου που πονείς. Μέρα μεσομέρι να μου λαλείς, μαύρος ο ουρανός.
1: Ναι, κατάλαβες, κουμπάρε, ναι, κατάλαβες. Έχω σκέψεις, σκέψεις μαύρες, σκέψεις πολλές και βασανίζουμε και μ' αφήνουν να σηκώσω κεφαλή. Βασανίζουμε πολλά προβλήματα.
4: Προβλήματα, ναι. Όχι, μάνα μου. Εμένα η αριθμητική εβασάνιζε με τον καιρό που επίεννα σχολείο. Είπε ο Θεός και ξεσκόλησα, έτσι προβλήματα εν τους βάλω άσερο. Εν τα να ρωπιώ, με ακεραίους, με δεκαδικούς, με κλάσματα. Που να ξεράν η ρίζα τους.
1: Μα όχι προβλήματα της αριθμητικής, κουμπάρε, προβλήματα του κόσμου. Κάθουμε και σκέφτουμε και πάλι σκέφτουμε τι είμαστε. Πόθεν ερχούμαστε και που πάμε.
4: Αμά, είναι να μπουν τούτα πάλι.
1: Γιατί εγεννηθήκαμε.
4: Έτσι του να μείνουμε πάντοτε να είμαι στην κοιλιά της μάνας μας, κουμπάρε. Εγεννηθήκαμε να δούμε το φως της ημέρας. Με μου πεις και εν ωραία η ζωή.
1: Τότε γιατί πεθανίσκουμε.
4: Με σοβαρό τούτο. Να σου πω την αλήθεια, μου πολύ αρέσκει με εμένα να πεθανίσκουμε. Μα αφού όλος ο κόσμος έτσι παθαίνει. Εξάλλου, να ζήσει κι άλλος κόσμος. Ένας λαλεί, με κουντάρ.
1: Μαραζώνω και με τον κόσμο, κουμπάρε. Αλλού πολεμού σκοτώνονται. Αλλού γίνονται σεισμοί, σκοτώνονται. Αλλού γίνονται πλημμύρες, σκοτώνονται. Αλλού πέφτουν αεροπλάνα, σκοτώνονται. Πράγματα του τα κουμπάρε.
4: Μένα να στενάζεις, κουμπάρε. Τη ζωή πολύ, κύριε Λέισον, έτσι κονεί.
1: Είμαι τελειωμένος, κουμπάρε μου. Τελειωμένος. Έμπου των τζερών που ήμουν μητσής που έπαθα εδώ. Έτσι ανακάλυψε ο ψυχογιατρός που πήγα.
4: Να μου έπαθες που ήσουν μητσής.

0: επιφάνειαν, είπε μου. Έχω παιδικούς φόβους, είπε μου. Έσυ να με έκλαιο, κουμπάρε μου, χρυσέ. Τα τραύματα του κορμιού βρίσκει τα ο γιατρός και βάλει τους φάρμακο. Μα τα τραύματα της ψυχής πού να τα βρει. Η ψυχή αφού είναι πράγμα που φαίνεται.
1: Κύριε Λέισον, εμείς τρώαμε τόσο ξύλο που τους γονιούς μας και δεν παθάμε ψυχικά τραύματα. Όλα λόγω σου κουμπάρε μου την ψυχή να είσαι στην τζίπου ένι. Μονιχά κάμνε έργα καλά, αγάπα τον πλησίο σου και έννοιαν μένεσεις. Η ψυχή σου να πάει με τα παπούτσια στον παράδεισο. Έτσι την κουμέρα που ήρθε.
2: Έλα έστω γιατρέ. Έλα έστω κύριε γιατρέ.
3: Καλημέρα σας. Ποιος είναι ο ασθενής? Ασφαλώς εσύ.
1: Όχι, ο γιατρέ μου, είμαι καλά. Με ψυχικά τραύματα έχουμε σωματικά. Δόξα σε ο Θεός.
0: Όχι, με γιατρέ μου. Μα να μου κάνεις εγχείρηση. Γιατί ήρθες έτσι ντυμένος σαν τους χειρούργους? Και έβαλε και έτσι το μαντιλούι στη μουτσούνα σου.
2: Με έφασε χαρά, λαμπέ μου. Ο γιατρός τούτος έγκαμνε εγχειρήσεις. Έχει τον τρόπο του που εξετάζει τους αρρώστους του. Τζούλους θεραπεύκει τους.
0: Ούλους.
2: Καλό.
0: Και ο κουμπάρος ο Γλιώρης, γιατί εν είστε? Να με κρατεί που το σέριν και φοβούμαι.
2: Έχει δουλειές ο άνθρωπος.
0: Μα είναι τα μεθόρις έτσι, γιατρέ μου? Είμαι άρρωστος πολλά, γιατρέ μου.
3: Περίεργο. Πρώτη φορά βλέπω άρρωστο που να μην του φαίνεται. Η όψη σου είναι πολύ καλή.
1: Είναι η ψυχή του που πάσκει, γιατρέ.
3: Η εξέταση θα δείξει.
1: Ποιος γιατρός είναι τούτος? Πότε δεν ήρθε εγκουμέρας?
2: Είναι ο φίλος του γαμπρού του κουμπάρου του Γλιώρη. Εκείνος ο πολλοσπουδασμένος που αλώνησε τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και τώρα να πάει ξέρω εγώ πού.
3: Ασίαν ή Αφρική?
1: Ο γιατρός ο σπουδασμένος.
2: Ναι, κουμπάρε, έλα.
3: Μάλιστα. Το χρώμα σου είναι καλό.
0: Σιγά, γιατρέ μου, να κάνουμε τα τσάντα πίτερα.
3: Για να δω τη γλώσσα σου. Πολύ καλή και η γλώσσα σου.
0: Καλή, γιατρέ μου.
3: Θαύμα. Για να δω τα μάτια σου. Εξαιρετικά και τα μάτια σου. Να δούμε και τα αυτιά σου.
0: Έλα, γιατρέ μου.
3: Μάλιστα.
0: Ιντανή, γιατρέ, Ιντανή, σύντησε. Γιατί έμεινε σκεπτικός? Έχουν τίποτε τα αυτιά μου? Τώρα που αθυμούμε, βαρικουφόλιο.
3: Θα χρειαστούν λίγο καθάρισμα.
0: Παναγίες μου, μητσέτσε μεγάλες, βουράτε με. Θέλω εγχείρηση, γιατρέ μου.
3: Θέλεις νερό και σαπούνι. Με το κερί που έχουν μέσα, κάμνεις ολόκληρη λαμπάδα, αθεόφοβε.
0: Και πιένει η μισή μου ζωή. Να τα καθαρίσω, γιατρέ μου. Παραμέλησα τα. Που τον καιρό που αρρώστησα είπουν, άμπα και κρυολογήσω τα με το νερό και το σαπούνι.
3: Για να δούμε ο σφιγμός σου. Ο σφιγμός σου είναι κανονικός. Λοιπόν, από σωματική υγεία είσαι εντάξει. Για να δούμε τώρα τα νεύρα σου. Το σφυρί από την τσάντα μου. Ωραία. Βάλε το ένα πόδι πάνω στο άλλο.
0: Μα είναι μεγάλο το σφυρί σου εσένα. Του ψυχογιατρού που πια δεν ήταν έτσι. Κυριακού, κράταμε και φοβούμε.
1: Με φάσε, κουμπάρε. Μεγάλον το σφυρί του γιατρού τούτου, γιατί έχει σοφία πολύ μέσα.
3: Όλοι οι επιστήμοι που έχουν η Λόντρα, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα, εκεί όπου σπούδασα.
1: Ακούεις, κουμπάρε μου, ενούλες οι πυρηνικές δυνάμεις. Μένεις εις έννοια. Να πας στο Πεκίνο, γιατρέ. Έχει και εκείνον την ατομική του ύπαση.
3: Και βέβαια θα πάω. Λοιπόν, στάσου ακίνητος.
0: Παναγία μου! Παναγία μου, πόνισα πολλά.
3: Κάθισε να δούμε και το άλλο γόνατο.
0: Κράταμε, Κυριακού, κράταμε και ένα γύρο. Κουμπάρε, κράταμε και σου. Παναγία μου.
3: Ωραία, αυτό ήταν.
0: Παναγία μου.
1: Ένα γενής μεγαθύριο, κουμπάρε μου τώρα. Ούλες οι μεγάλες δυνάμεις εργάζονται για σένα.
0: Έτσι. Και τι ανακάλυψες, γιατρέ μου, τι έχω?
3: Έχεις μία νέα αρρώστια.
0: Αγχός?
3: Όχι, το άγχος είναι ξεπερασμένο. Τώρα υπάρχει αρρώστια νέου τύπου. Η αρρώστια τίποτε.
0: Εντάξει.
3: Η επιστήμη την ονόμασεν τίποτε, διότι ενώ ο ασθενής είναι καλά, νομίζει πως είναι άρρωστος.
0: Μάλιστα, τούτον είναι. Νομίζω πως είμαι άρρωστος.

0: άρρωστος και γίνουμε που τα καλά άρρωστος.
1: Και έχει σκέψεις πολλές.
0: Πολλές, γιατρέ μου, πολλές.
2: Βέρκα, γιατρέ, βέρκα. Έγιο λαλό να πιάσεις μια βέρκα και να τον κάνεις του κρεβατιού.
1: Λοιπόν, κύριε Χαράλαμπε, τα βλέπεις όλα μαύρα, δεν είναι?
0: Μάλιστα, γιατρέ μου, μαύρα κατάμαυρα. Μα είδες, κυρία Κουίντα, καλός γιατρός. Κατάλαβε με, κύριε.
2: Καλό, καλό.
0: Έχεις φάρμακο να μου δώσεις, γιατρέ μου?
1: Και βέβαια θα σου δώσω φάρμακο.
0: Μπράβο.
1: Χρειάζεται όμως και σωματική άσκηση. Δηλαδή 8 ώρες την ημέρα εργασία. Τι επάγγελμα κάνεις, κύριε Χαράλαμπε?
0: Γεωργός. Μα εν μπορώ. Πρέπει να γιάνω πρώτα.
1: Γεωργός. Έξοχα. 8 ώρες εργασία στο ύπαιθρο είναι ό,τι πρέπει. Και θα τρέφεσαι καλά. Ό,τι έχεις να τρώεις. Κουτσιά, λουβιά, φασόλια, ρέγγες, κρεμμύδι. Είπαμε, εργασία, φαΐν, διασκέδαση, να πηγαίνεις στο καφενείο σου και ύπνο.
0: Καλά που λαλείς, μα χωρίς φάρμακο δεν μπορώ.
2: Μένες είσαι μια γιατρέ και θα τα εφαρμόσει. Είσαι μάρτυρας, κουμπάρε Παναγιώτη.
1: Καλό, άμα το πλάσμα δουλεύει το 8 ώρο του, φοάτε που τις αϊπνίες.
0: Και καλό, ύστερα οι εργαζόμενοι αν πετύχουν πεντάωρο, εγώ να κόψω έξω.
1: Και εσύ πεντάωρο. Απλώς θα ζεις όπως ζει ο κόσμος όλος.
0: Μα θέλω και φάρμακο. Ας είναι και έτσι για την ιδέα, γιατρέ.
1: Μα οπωσδήποτε θα σου δώσω φάρμακο. Η αρρώστια τίποτε έχει το φάρμακό της. Και μάλιστα να δεις τι ανεκάλυψε η επιστήμη. Φάρμακα που έχουν τη γεύση που θέλεις να έχουν.
0: Να μένε μπικρό, γιατρέ μου, ευαρέθηκα τα πικρά.
1: Εγώ εδώ έχω 3 φάρμακα. Για να δείτε πόσον έχει προοδεύσει η επιστήμη. Για παράδειγμα, τούτο το μπουκάλι, κύριε. Για κοίταξε να δεις. Τι έχει μέσα?
0: Μοιάζει με νερό.
1: Ακριβώς, μοιάζει με νερό. Και όταν το πίνεις πάλι το ίδιο. Νομίζεις πως πίνεις νερό. Καταπληκτικό, ναι. Και όμως είναι φάρμακο. Για δοκίμαστο να δεις.
0: Νερό καθαρό, περίεργο.
1: Απίστευτο. Και όμως είναι αληθινό. Μάλιστα, αυτό το νεράκι είναι φάρμακο με πολύ θεραπευτική δύναμη.
0: Ναι, μα να νομίζω πως πίνω νερό και θα με πιάνει.
1: Να σου δώσω το άλλο. Για κοίτα. Αυτό θα νόμιζε κανείς πως είναι γάλα. Για δοκίμαστο αυτό να δεις.
0: Ναι, γάλα της Αίγιας, μόνο που θέλει λίγο ζάχαρη.
1: Τα βλέπεις. Τι σας έλεγα. Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από το γάλα. Έτσι πίνεις το φάρμακό σου μια χαρά.
3: Όλα άλλο να το προτιμήσεις τούτον, κουμπάρε, παρά του άλλου που σαν το νερό.
2: Περκέ έχει και παραπάνω βιταμίνες του το γιατρέ μου.
1: Ναι, ναι, έχει και βιταμίνες. Για μικρά παιδιά και γέρους είναι ό,τι πρέπει.
0: Μα τις βιταμίνες τι δεν θέλω εγώ? Είμαι τίποτε πάνω στην ανάπτυξη μου?
1: Έχω ακόμα ένα. Από τα 3 είναι το πιο αποτελεσματικό.
2: Εγκότσινο τούτο. Είναι τα πράγματα είναι άραγε. Ήταν γευσίνες τούτο, γιατρέ?
1: Αυτό δεν το δίνουμε σε οποιοδήποτε. Πρέπει απαραίτητος ο άνθρωπος πριν αρρωστήσει με το τίποτε να έπινε. Αλλιώς θα σου αρέσει, κύριε Χαράλαμπε. Έχει τη γεύση κρασιού.
3: Έτσι καλό ένεπινε. Αν θυμάσαι, κουμπάρε, πόσον επίναμε πριν.
0: Να θυμούμε, καλό να θυμούμε. Και με τον κουμπάρον το γλιόρι πολλά διασκέδασες που κάμναμε. Ο ψυχογιατρός είπε μου δηλαδή να πίνω. Εν και βλάφτη. Μα πάλι φοούμε.
2: Το που τότε που αρρώστησε, εν το βάλε στο στόμα του. Που τότε που πέθανε ο γύρις του. Ζατίν, εν που το μαράζει άλλο πως που το έπαθε.
1: Το πόθεν έπαθε, ξεχάστε το. Τώρα θα τον θεραπεύσουμε. Για δοκίμαστο, κύριε.
0: Ναι. Ού, κύριε Λέησο, μα εγκρασίν το ευλογημένο τούτο. Να πιω άλλο λίγο, γιατρέ?
1: Δυστυχώς όχι. Το φάρμακο αυτό δεν πρέπει να το πίνεις νηστικός.
0: Φάλε να φάμε, ρε γυναίκα. Στρώσε τραπέζια. Να φάει και ο κύριος γιατρός μαζί μας. Και πόσο να πίνω, γιατρέ μου, κάθε φορά?
2: Φαΐν ένε μαϊρέψα. Να πάμε μποτζί του κουμπάρου του Γλιόρη που τα τραπέζια εστρωμένα και φαγιά, δόξα σοι ο Θεός.
0: Και να πιω άλλο λίγο, γιατρέ, α?
1: Καλό, καλό. Και 2 ποτήρια και 3
2: και 4. Άντε, να πάμε. Και ευχαρίστα τον γιατρό που ήβρε τη θεραπεία σου.
3: Άντε. Παρατήρα, κουμπάρε, να ομεν. Ο ουρανός είναι μαύρος ακόμα.
0: Πότε μαύρος, κουμπάρε? Γαλανός ο ευλογημένος. Μέρα μεσομέρι. Να γιάνω, γιατρέ μου, σίγουρα.
3: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Και πώς να σε πιερώσω.
2: Θέλει παράδεση, είπε μου. Πρώτα να σε γιάνει τέλεια και ύστερα.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, να μου κακοφανεί.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω τώρα.
0: Μα ποτέ. Εντά έγιανες με. Μα το θεό νοθώ καλά. Ποτέ να σε αφήκω απιέρα τον όχι, όχι, εκείνε.
4: Θέλω κουμπάρε για όνομα του
0: Θεού. Όχι, όχι, να δει. Κουμπάρε.
1: Δηλαδή, εδώ αφού όλοι λέτε κουμπάρε και κουμπάρε, εσύ είπα και εγώ κουμπάρο.
0: Για κουμπάρε. Μα τούν τη φωνή είναι, εγώ ξέρω την. Και τούν τη τσέντα, σαν να και ξέρω την. Και τα με που τα λαλούμε, είναι τσέντα για γιατρον, όχι, όχι. Τι ποδίνες. Απαναγία μου, γιατρό με ποδίνες είναι ξαναδά.
2: Της μόδας χαράλαμπε μου. Είδες πως είναι και φορούντες. Γιατί να με τις φορήσει ο γιατρός.
0: Γιατρέ, γιατρέ να δω το πρόσωπο σου.
1: Όχι, βιάζομαι, ξέρεις, έχω κι άλλους αρρώστους να
0: δω. Γιατρέ, το πρόσωπο σου ηρεμεί να γυρίσω τη τσαέρα. Να γυρίσω τη τσαέρα.
2: Άτε κουμπάρε, φανερώθου. Αφού επετύχαμε το σκοπό μας.
3: Σωστά, αφού ο κουμπάρος έγινε. Είμαι μάρτυρας για εκείνον. Έγινε κουμπάρ.
1: Έγινε σε κουμπάρε μου, δεν έχεις παράπονο.
0: Ο κουμπάρος ο Γλιώρη, που δουλειά που έπαθα. Ο γιατρός που σπούδασε στην Ευρώπη, την Αμερική.
1: Και στην Ασία.
0: Και τα φάρμακα, ή του νερό. Και γάλα
1: και κρασί. Άντε, άντε, πάμε. Πάμε και καρτερούν μας εις τα χαρτώσα.
2: Άντε, άντε. Και αύριο πρωί, πρωί, χαράλαμπε μου. Η τσάπα δειλά το χέρι σου, άντε.
0: Και νόμιζα πως έγινα.
2: Έγινε.
0: Σιδάφωση στο σκοτάρι. Κιάστε με. Κιάστε με και να πιέσω. Είμαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος, λαλό σας.
1: Είμαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος.
0: Είμαι άρρωστος, λαλό σας. Είμαι άρρωστος.
2: Τελώς, μπορεί να σου πιστέψει πιο.
0: Είμαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος.

0: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς της Λούλας Γεωργιάδου «Η αρρώσκια του Χαράλαμπου» που πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 1971. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Έλλη Κυριακίδου, Νίκος Παντελίδης, Ανδρέας Μαυρομάτης, Κώστας Παπαμαρκίδης. Επιμέλεια ήχου Αντώνης Τριλίδης. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Φαντίδης.
1: Κυπρίων Γεύσης. Ένα ένθετο με συνταγές από την κυπριακή και ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, διανθισμένο με κυπριακά τραγούδια. Κάθε Κυριακή μετά το κυπριώτικο σκέτς γύρω στις 12.30 το μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Κυπρίων γεύσης και για το τσορβά θα μιλήσουμε σήμερα. Είμαι σίγουρη πως οι νεότεροι δεν τον έχουν ακούσει, δεν ξέρουν τι είναι ο τσορβάς. Λοιπόν, είναι πουρκουρόσουπα, παραδοσιακή κυπριακή σούπα με ρίζες κυρίως στην επαρχία Κερίνιας, η οποία καταναλωνόταν παραδοσιακά ως πρωινό. Η λέξη σορβάς, γενικότερα τσορβάς, αποτελεί τουρκογενή βαλκανική ονομασία για τη σούπα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρασκευή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής οικιακής διατροφικής παράδοσης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά η παραδοσιακή συνταγή για τσορβά κυθρέας.

Και ώρα για τη συνταγή μας. Τσορβάς λοιπόν, πουρκουρόσουπα. Να σας πω εδώ, προτού σας δώσω τη συνταγή για τσορβά κυθρέας, ότι το τσορβά το βρίσκουμε και σε άλλες παραλλαγές. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Πάφος, η πουρκουρόσουπα περιλαμβάνει πληγούρι και φιδέ, ενώ αλλού προστίθενται και κομματάκια κόκκινου κολοκυθιού. Πάμε όμως να δούμε τη συνταγή που σας υποσχέθηκα. Τσορβάς κυθρέας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: νερό, πληγούρι, πουρκούρι δηλαδή, κολοκύθι κόκκινο, κρεμμύδι, ελαιόλαδο και καυκάλες ψωμιού. Είναι πολύ απλή η συνταγή. Ας δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Ρίχνουμε σε μία κατσαρόλα νερό να ζεσταθεί. Στη συνέχεια, μέσα στην κατσαρόλα, αφού έχουμε κόψει προηγουμένως τα κομματάκια μας από το κολοκύθι το κόκκινο, τα ρίχνουμε μέσα. Όταν το κολοκύθι μισοψηθεί, ρίχνουμε μέσα το πουργούρι μας και το αφήνουμε να ψηθεί μαζί με το κολοκύθι. Δεν σας λέω ποσότητες, γιατί αυτό εξαλτάται από την ποσότητα που εσείς θέλετε να παρασκευάσετε. Στη συνέχεια λοιπόν, κάνουμε τη γάνιση με ελαιόλαδο, κρεμμυδάκια και κομμάτια από τη λεγόμενη καυκάλα του ψωμιού, τα οποία ρίχνουμε στην τηγάνιση. Όταν δούμε ότι τα ψωμάκια παίρνουν έτσι ένα ρόδινο χρώμα, τα ρίχνουμε όλα μαζί αυτά μέσα στην κατσαρόλα και ο τσορβάς μας είναι έτοιμος. Καλή σας όρεξη!

0: Κυπρίων Γεύσης. Ένα ένθετο με συνταγές από την κυπριακή και ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, διανθισμένο με κυπριακά τραγούδια. Κάθε Κυριακή μετά το κυπριώτικο σκέτς γύρω στις 12.30 το μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσου Πελεγκάρη.
1: Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη.

0: Γιατρέ μου, ψυχολόγια μου, τάνα μου. Εμπήκαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και εγώ ακόμα δεν αποφάσισα τι θα ψηφίσω.
1: Κυρία Ευθυμία, εγώ δεν αποφάσισα τι θα φάω σήμερα. Πώς να σου πες έναν τι να ψηφίσεις?
0: Εσυχήσαμε, γιατροί, και ειδικοί, και παραειδικοί, και οι μακάροι, και οι άλλοι φωστήρες δικηγόροι.
1: Πώς να με εσυχιστείς, αφού πάμε ανάποδα. Ως τώρα ξέραμε πως ο κάθε ένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίον, σωστά?
0: Σωστά, αλλά όπως είπε και εσύ, τώρα πάμε ανάποδα. Όλοι είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον.
1: Ζούμε στην εποχή των άθλιων.
0: Μα ποιον άθλιον, του Βίκτορα Ουγκό ή του Βίκτορα Κουγκό?
1: Σιγά να μένει του Βίκτορα Παπαδόπουλου, κυρία Ευθυμία. Ζούμε στην εποχή των άθλιων που σκευωρούν σε όποιον θέλουν, και άντε να αποδείξεις πως δεν είσαι ελέφαντας.
0: Εγώ ακριβώς έτσι νιώθω, πως είμαι ελέφαντας. Να κόμπο μου λείπει προβοσκίδα, μα τούτον, α, τέλει λεπτομέρεια.
1: Όλοι λαλούν πως θέλουν να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγία.
0: Και μόλις φέρνουμε καθαριστές πόξο για να μας τον καθαρίσουν, μακάρι, τράπηδοι, παρατράπηδοι κι άλλοι, εγκάιλου.
1: Τούτον είναι ξεκάθαρα λάθος του Χριστοδουλίδη. Γιατί φέρνει ανακριτές εμπειρογνώμονες που την Αμερική. Φέρε από άλλον πλανήτη.
0: Φέρε από άλλο γαλαξία.
1: Φέρε από άλλο σύμπαν.
0: Διότι όπως είπε και ο Βίκτορας του Προεδρικού, και αγγέλους να φέρουμε, πάλι θα τους κατηγορήσουν.
1: Λαλείς τούτο να συζητήσαν μεταξύ τους ο Λαούρη και ο Στεφάνου. Αν θα συγκατανέψουν να έρθουν ανακριτές άγγελοι από τον Παράδεισο.
0: Που την άλλη γιατρεύκαινουν φωστήρες δικηγόροι και ο καθένας λαλεί τα δικά του. Ανείς ράδιον και τηλεόραση που το πρωί ως τη νύχτα, τούτους θωρείς να αναλύουν το θέμα.
1: Ύστερα, κυρία Ευθυμία, είναι και το άλλο παράδοξο. Οι διάφοροι προφεσόροι άλλα λαλούσαν στην αρχή, άλλα λαλούν τώρα.
0: Άλλα λαλεί ο Μακάριος ο τέταρτος και άλλα λαλεί το κόμμα του.
1: Τελικά ήταν στη Γερμανία η Σάντι ή μήπως ήταν στην Βενεζουέλα?
0: Ο Μακάριος λαλεί πως η Σάντι ήταν στη Γερμανία. Αλλά η δική ήβραν πως το ηχητικό ευκήκε μου τη Βενεζουέλα.
1: Μπορεί να διακτηνίστηκε και να ήταν τσεποτσί τσεποδά. Μπορεί πάλι Γερμανία και Βενεζουέλα να είναι μία φίρμα. Όπως λαλούμε Τατάρ και Ερχιουρμάν. Έτσι και οι δύο χώρες, παρόλο που βρίσκονται σε άλλη ηπειρό, είναι δύο σε μία σύμφωνα με όσα λέει ο εγκέφαλος.
0: Ή μπορεί να πήγαγε τη Σάντιν ο Τραμπ, όπως έκαμε με τον Μαδούρο.
1: Ή κάποιος δουλεύει μας κανονικά, κυρία Ευθυμία, νομίζεις?
0: Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρη.
1: Τελικά, κυρία Ευθυμία, έχεις δίκιο που είσαι συγχυσμένη με το τι να ψηφίσεις. Γιατί το ίδιο συγχυσμένος είμαι και εγώ.
0: Έλα από δά τότε. Κάτσε στον καναπέ, να έρθω από εκεί να κάτσω στη θέση σου να σε ψυχαναλύσω.
1: Κυρία Ευθυμία, εγώ είμαι ο ψυχολόγος. Εξέχασες?
0: Δεν εξέχασα, αλλά το πρόβλημα μου, γιατρέ, δεν το έλυσες. Και νομίζω θα κάνω ό,τι μου είπε η θκιά μου.
1: Τι σου είπε δηλαδή η θκιά σου?
0: Όταν την ρώτησα, πέ μου θκιά τι να ψηφίσω, έσουσε την κεφαλήντη τσελαλή μου. Βάρτου Ρίγανη.
1: Εντάξει τότε. Ό,τι σου είπε, κάμε. Βάρτου Ρίγανη.
0: Ναι, αλλά βάρτου Ρίγανη, γιατρέ μου, ψυχολόγια μου, μια κουβέντα είναι. Διότι με τούτα ούλα που γίνονται, βάρτου Ρίγανη, έλειψε μου η Ρίγανη.

0: Λαλείς μου ότι κάθουμε ο κνιό και δεν κάνω τίποτε. Ορίστε που το αποδεικνύει η έρευνα. Είναι επειδή εμείς οι Κύπροι είμαστε εξαντλημένοι.
1: Εσείς οι Κύπροι? Ποιοι εσείς?
0: Εγώ και όλοι οι άλλοι. Είναι κουβέντες του καφενέ που σου λαλώ. Έγιναν έρευνα σε 35 χώρες που μας δικαιώνει.
1: Δικαιώνει σε σέναν η έρευνα που δουλεύκεις 10 ολόκληρα λεπτά την ημέρα?
0: Έτσι νομίζεις πως έτσι δεν κουράζουμε? Ορίστε απόδειξη. Εσκούπιζε στο σαλόνι και εγώ κάθομαι στον καναπέν. Οκ. Okay? Είπες μου μάζεψε τα πόθια σου για να σκουπίσω και μάζεψα τα. Ελίος σκόπος τούτος.
1: Ύστερα είπα σου μάζεψε τα πόθια σου για να σφουγγαρίσω. Και εμάζεψες τα. Άλλη σκληρή δουλειά τούτη.
0: Η Κύπρος, αγαπημένη μου, έρχεται πρώτη στα μεγαλύτερα ποσοστά εξάντλησης στον τομέα της υγείας και της γεωργίας.
1: Εσύ όμως, άντρα μου, ούτε γιατρός είσαι, ούτε νοσηλευτής, ούτε γεωργός να τσαπίζεις. Εσύ κάμνεις το πιο κουραστικό επάγγελμα. Ξόπλο στον καναπέ και Άγιος ο Θεός.
0: Ναι, αλλά αγαπημένη μου, πάλι είμαστε πρώτοι στην εξάντληση. Άντε, ξαπόλα τις δουλειές και κάμε μου έναν καφέ.
1: Πάλε καφέ! Μεταξύ σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος έκανα σου τρεις καφέδες.
0: Αφού ξέρεις πόσο καφές ξεκουράζει με. Πίνω τους για να ξεκουραστώ. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε τούτον εσείς οι γενέτσες?
1: Έκανα 20 δουλειές εκτός σπιθκιού και σου έκαμες μια.
0: Η κόποση εν κακό πράγμα. Βλάφτει την υγεία.
1: Σήμερα έκανα 15 δουλειές μέσα στο σπίτι. Και σου δεν έκαμε ούτε μια!
0: Αφού το λαλεί η παροιμία, αφέντης του σπιθκιού είναι γυναίκα!
1: Είπα σου να μου δανείσεις λίον, και σε έναν ο νου σου είναι τι λαλεί ο ένας πολιτικός και τι ο άλλος!
0: Μην υποτιμάς τους πολιτικούς, μαθαίνεις πολλά αν τους ακούεις.
1: Μαθαίνεις πολλά, ζαλίζεσαι πολλά.
0: Πάρε παράδειγμα τον Οδυσσέαν. Ο άνθρωπος, επειδή είναι υπεράνω, ανακάλυψε πως μπορεί να ειρωνεύκεται άλλους.
1: Α, εν τούτος που είπε πως εν της αδελφότητας τον ανάρμοστο.
0: Ναι, αυτόν το παιδί του είπεν ο εκ κοκκίνο τριμηθιάς.
2: Volunteers make a powerful difference in the places we live, work and belong. From the 18th to 24th of May, we celebrate National Volunteer Week, a time to recognize the people who give their time, care and energy to communities. To the millions of volunteers across Australia, thank you. Your time, care and commitment bring people together and help communities thrive. Make 2026 your year to volunteer. Visit volunteeringaustralia.org to learn more.
3: Right now, families across the Middle East are living through a devastating humanitarian crisis. Homes have been destroyed. Children are going without food, clean water and medical care. The Emergency Action Alliance, a group of Australia's leading aid charities, is responding, but the need is overwhelming. Your support can help provide life-saving aid, food, water, shelter and emergency medical assistance. To donate, go to emergencyaction.org.au or call 1300 939 000. Together we can help families survive this crisis. Thank you.
4: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
5: Carers SA, supporting 5EBI FM.
6: Λελιτάει επεσης Μαλτίν Ουαουτσίν. Γιν Μπερναρδέτ Φλιμκίν Μαρόν ο Πάτρου Καμπιέρ Μικάλε Φινσέν Μιλκόμ. Ίσα Βασαλιχίν Μπισνάντο Χαν Ατταουσία Φλιμκίν. Λιτζέι Αμσάντρα Λίκομ Ράδιο Τρακομμύρα Μαρτία. Φόλουν Κουστασιόν Εθνικού Φάι Φιμπιάι FM Πάριν Πλέι Σατελάιτ. Φόρκρεν Σαταμία Ουτίτα Πούντου Χέντ Μεκαχέρς. Γεκέμ Σαχάτ Μαρίτ Αχνανί Σουλουφέ Αν Ταμαλάιρ. Ιλούμι Σιπτ Τλίτα Βοσρίν Tameyu, 5VBI is celebrating 50 years of multicultural radio. On Ibdeo Blewel Discalda Lodu, Lijaye Minanten Sogisma, Li Sima Atini Pinta. Ohra.
7: Tatia del weekend, Mem Stamil Hey, Itta Savoita, Mafia Shane, Nifla Halohra, Wankit Name. fi guarda na sal, la sita chain, e nel sortaie, control perfect, absal pedal out, isni farfet.